κουπάτα και άλλο τσουλάκα λέει πες λέει πας το μέτρο τσουλάκα λέει πας το μέτρο τσουκάλο λέει πω βέβαια θα το να μην κουπάτα.